0: φώτε, φάβια, ούρι, ματεχό. Χαλού φώτε, σιάσι, εχάλου. Χατά ελίγουα, σινά εχάτο. Τιάου ερούρου, τιάου κακάλι.
1: Yes, that was Charles Mimarosia with Hote Hote. You've been tuned in. It's Nija Daily, ABC Radio Australia.
2: Once a minute.